0: Καμέμε FM. Ουγετία του Γακουνέ Γκρέρια. It must be love, it must be love. Oh, what a feeling, it must be love. Καμέμε FM.
1: Μου κύριε κοχέτο κυρά. www.kameme.co.ke